0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
5: Ερμής
4: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Βάρκα του βάλτου ανάστροφη, φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

άντρας μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου.

0: ξεχάσω. Έλεγα θα ξεχάσω κι όμως σαν μικρόβιο ελεύθερο ακόμα στο αίμα μου κυκλοφορείς.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137. Αξεπέραστη τεχνολογία. Πολύχρονη εμπειρία. Δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου. Και αυτό το καλοκαίρι.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Μεγάλες καθυστερήσεις περίπου 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Μεταμόρφωσης. Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία της Μαρφίνη το 2010 με τρεις νεκρούς, εκ των οποίων μία έγκυος. Πρόκειται για δύο άνδρες, 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εις βάρος και μια 46χρονης γυναίκας, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν ενεργοποίησε εκ νέου ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ανώνυμο αποστολέα και παραλείπτει τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Το μήνυμα περιείχε τα ονόματα των τριών προσώπων, ενώ γινόταν αναφορά και σε άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα, μια 26χρονη και ένας 29χρονος φερόμενος ως φυσική αυτούργη της επίθεσης και άλλος ένας άνδρας που είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο οι δράστες κρύφτηκαν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Οι συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμα άτομα για τις άλλες 2 επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει, όπως είπε στην ΕΡΤ ο κ. Χατζηδάκης, πως αν οι διεθνείς τιμές μειωθούν, η μείωση θα είναι μεγαλύτερη και οι καταναλωτές θα έχουν πρόσθετο όφελος. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατό και θα ισχύσει ως τέλος Αυγούστου. Με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συναντήθηκαν σήμερα Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών, κ. Δένθιας και Γεραπετρίτης. Στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πώληση του ρωσικού προηγμένου αντιπυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Σημειώνεται ότι χωρίς ρωσική άδεια το αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολυθεί. Νωρίτερα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι S-400 είχαν πωληθεί σε χώρα του Περσικού κόλπου και ότι η συμφωνία θα ανακοινωθεί επίσημα σύντομα. Στις Φλόγες τελέχθηκε νωρίτερα αποθήκη από τη φωτιά που μένεται σε αγροδασική έκταση στην κοινότητα Ινούς Ασερών κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Με μήνυμα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να εκενώσουν τον οικισμό. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Πάμφυλα Λέσβου. Νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί στην Αγιάσο Λέσβου. Συνελήφθη μια γυναίκα 21 ετών για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Βαρανά Μαραθώνα. Προκάλεσε την πυρκαγιά δημιουργώντας 4 διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θαμνώδη βλάστηση. Συνελήφθη παράλληλα 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο Κιλκής. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο. Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη, εμπρισμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη μέτρων ασφαλείας. Αθλήτρια της γυναικής ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της και στην οποία επέβαινε η ίδια συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό συνθήκες που ερευνώνται. Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο, να προσκρούσει στο μεταλλικό στιθέο και να τραυματιστεί θανάσιμα το 15χρονο κορίτσι. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση ενός ζωολογικού κήπου στην νοτιοδυτική Κίνα να κλειδώσει στα κλουβιά του τα ζώα, ενώ η περιοχή πλήττονταν από πλημμύρες. Προκειμένου να μην τραπετεύσουν, τουλάχιστον 3 λιοντάρια και μία ζεύρα πνίγηκαν, αρκετά ζώα βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση, ενώ περισσότερα από 100 ζώα αγνοούνται. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν αίθριος καιρός, άνεμοι βόρει 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Πολύ ρομαντικό τραγούδι. Ε? Πολύ ρομαντικό,
1: ρομαντικό το βρήκε.
0: Ναι. Εσύ πώς το βρίσκεις δηλαδή?
1: Δεν θέλω να το πω, δεν κάνει.
0: Δεν είναι λίγο ρομαντικό, δεν είναι ρομαντικό όμως. Τι το θεωρείς, υποτονικό?
1: Όχι.
0: Είναι υποτονικό τραγούδι, δεν λέω όχι, αλλά είναι για στιγμές, ξέρω εγώ, χαλάρωσης, ηρεμίας.
1: Ναι. Αυτό σου βγάζει ένα στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.
0: Μάλιστα, ναι. Εσένα τι σου βγάζει?
1: Δηλαδή, τι σου βγάζει, ένα στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας σου βγάζει αυτό?
0: Όχι, χαλάρωσης, ηρεμίας. Όχι. Τι σου βγάζει, ένταση σου βγάζει αυτό το πράγμα, δεν έχει ούτε ένα beat. Ναι.
1: Δεν και αν υπάρχει και ένα τηλεοπτικό τώρα. Πάμε παρακάτω. Άντε, καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε?
0: Λοιπόν, να είστε καλά. 11 λεπτά μετά τις 5 εδώ βρισκόμαστε. Σκάει 100,3. Αυτό το απόγευμα Παρασκευής, ο μήνας έχει 10, μαζί με τη Δήμητρα Σταματίου, η οποία είναι ρύθμιση στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, η κυρία Πέρσα Μπόλια. Και στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-48-00-170 έως 174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, απαντώνει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Τα μικρόφωνα του Σκάιο 6 παρα 10, Κούτρας Τζούνο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Δήμητρα. Ήταν μόνο στο Κολοκυθάς, ε? Ναι. Αυτό το πράγμα, πώς συνδυάζεται? Η Αναστασοπούλου τα ακούει τέρμα. Τέρμα. Άμα βάζεις τα ακουστικά μετά την Αναστασοπούλου, πας για τύμπανο.
0: Ναι.
1: Και ο Κολοκυθάς τα ακούει χαμηλά.
0: Έχει βάλει.
1: Ακούνε σε διαφορετικές συχνότητες και δύο. Ναι. Λες, ε?
0: Έχει βάλει καινούργια ακουστικά ο Γιάννης γι' αυτό.
1: Ναι. Ωραία.
0: Θέμα.
1: Ο κύριος Κεραμπή, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, παιδιά, και έχουμε και αστυνομικά πάρα πολλά θέματα και έχουμε και φωτιές, θα μας τα πει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου τώρα. Αφού σας πούμε ότι το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού αντιμετωπίζει διάφορα θέματα, μην κάνεις έτσι, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Είναι στο. Δηλαδή από το Ρέντι μέχρι τα Κτέλ.
0: Να σου πω, δεν με νοιάζει σήμερα γιατί έχω άσχημα ραντεβού μετά, οπότε δεν.

0: Τελειώσαν τα λεφτά. Αυτό εσύ που λες μοιράζουν λεφτά και φεύγουν όλοι και τα λοιπά. Ένα μπάνιο πάνε κάνε στην Κινέτα, ναι, στο Αγκίστρε στην Έγκυρα, ξαναγυρίζουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι που ξεκινάνε διακοπές τα έχουν μαζέψει τα λεφτά.
0: Ξεκινάνε στις 10 διακοπές. Αυτοί που έρχονται και μας αφήνουν τα ωραία τους λεφτά και εδώ και να συνεχίσουν να μας τα αφήνουν. Από το εξωτερικό, ναι. Ναι. Έτσι από περιέργεια τώρα, περίμενε. Ναι. Τι ώρα είναι, 5 και 4.
1: Ναι.
0: Περίμενε τώρα, μισό λεπτό, πριν πούμε τα σοβαρά, να λέμε καμιά κουταμάρα για να, να χαβαλεδιάζουμε. Και
1: γιατί είναι και πολλά τα σοβαρά.
0: Λοιπόν, πάω Μύκονος.
1: Να δεις αν έχει κίνηση.
0: Να δω αν έχει κίνηση.
1: Για δες, ωραίος.
0: Λοιπόν,
1: έχει.
0: Μύκονος κέντρο.
1: Μην πας.
0: Μην πας. Δηλαδή κάτσε στο σπίτι σου, κάτσε στο δωμάτιο. Είναι στη
1: Βασιλή Σοφίας.
0: Πήγαινε στον Άμος. Πω, τι γίνεται. Κοίτα εδώ κοκκινάδια. Έλα, δεν με κοροϊδεύεις. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ.
1: Α, είναι όλο κόκκινο το.
0: Ε, βέβαια.
1: Το σιρκουί αυτό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Ορίστε, κύριε Καραμιτζόγλου, καλησπέρα σας.
2: Να είστε καλά. Το περασμένο Σάββατο έκανα να φύγω από το Δρέπανο εκεί που έχω το τροχόσπιτο, ναι, για να πάω ναύπλιο. Μια απόσταση 7-8 χιλιόμετρων. Έκανα 40 λεπτά.
0: Γιατί?
2: Γιατί είχε τρομερή κίνηση.
0: Για να μπει στο ναύπλιο.
2: Για να μπει, ναι, στην πλατεία του ναύπλιου.
0: Και δεν γύρισες πίσω.
1: Και συνέχισε.
2: Ήθελα, ναι, παγωτάκι οι κυρίες γι' αυτό.
0: Άσε ρε Γιώργο, τόσα περίπτερα υπάρχουν.
2: Έπαθα την πλάκα τη ζωή μου.
1: Εγώ μαζί σου. 40 λεπτά να μπω στο ναύπλιο δεν μπαίνω ποτέ.
0: Δεν θέλω να μπω. Τι να σου. Πάμε στο χωριό, σε κανένα βουνό. Στο Παλαμίδι πάνε.
1: Δίπλα σε κανένα άλλο. Λοιπόν Γιώργο, πάμε Σέρες.
2: Οι Σέρες είναι η πιο δύσκολη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι εκεί στην Ινού. Σερών, είναι η παλιά.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και το μήνυμα 112 πριν από λίγο για τους κατοίκους από την Ινούσα Σερών να φύγουν προς το Νέο Σούλι.
1: Για εκένωση λοιπόν.
2: Για εκένωση, ναι, είναι κανονικά, ναι, πριν από λίγη ώρα. Ούτως ώστε να μην έχουμε εκεί προβλήματα με τους κατοίκους, αλλά η πυρκαγιά είναι πολύ κοντά στον οικισμό. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε πολύ δύσβατο σημείο,
1: ναι,
2: και γι' αυτό έχουν σπεύσει και δυνάμεις από το Δήμο Σερών, από το Δήμο Παύλου Μελά, για να μπορέσουν να την περιορίσουν, βέβαια σύν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας. Πρέπει να γίνουν και αντιπυρικές ζώνες γύρω από το χωριό, γύρω από τις επιχειρήσεις, γιατί είναι μια
1: μικρή. Προς το παρόν πρέπει να σβηστεί η φωτιά και μετά να γίνουν και τα υπόλοιπα, αφού δεν είχαν γίνει ή εν πάση περιπτώσει δεν επαρκούσαν.
2: Πάμε στις υπόλοιπες. Και μια άλλη πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά πριν μπω στο στούντιο, Πάφυλλα Λέσβου. Αυτή τη στιγμή είναι και σε χαμηλή βλάστηση. 21 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Εκεί δεν απειλούνται οι κατοικημένες περιοχές. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές έχουν σβήσει, δηλαδή η Αγιάσος Λέσβου,
1: ναι,
2: τα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη και επίσης και στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ίνι, αυτές έχουν τεθεί υπό έλεγχο οι πυρκαγιές. Όπως επίσης και έχει τεθεί υπό έλεγχο και η πυρκαγιά στη Βόνιτσα, στην Παναγία Βόνιτσα, που ξέσπασε
1: επίσης το μεσημέρι.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις. Η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι αυτή που έχουμε στις Σέρες, στην περιοχή των Ινουσών, εκεί που και το 112 έχει σταλεί για εκένωση. Πάμε να συναντήσουμε τη Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Καλησπέρα σας, κυρία Δήμαρχε.
5: Καλησπέρα και σε εσάς. Ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από εκείνη την ώρα που στείλαμε την εκένωση. Μόλις τώρα και εγώ φεύγω από την Ινούσα και πάω σε ένα άλλο σημείο. Από ό,τι φαίνεται έχει τεθεί πλέον σε έλεγχο η πυρκαγιά. Έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα όσον αφορά την κατοικημένη περιοχή και κάποιες εργοστασιακές μονάδες, κτηνοτροφικές μονάδες, γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη των Σερών, 7 χιλιόμετρα περίπου από την πόλη.
0: Α, τόσο
5: μια
0: κοντά.
5: Μια κατοικημένη περιοχή. Ναι, βέβαια.
1: Εκένωσαν οι κάτοικοι και ακολούθησαν τις οδηγίες του 112.
5: Όχι από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό και κατευθείαν στείλαμε μαζί με τον πρόεδρο και τη Δημοτική Αστυνομία να τους βγάλουμε έναν έρθα από τα σπίτια.

0: Καταλαβαίνω, ο κόσμος έχει την ανάγκη να διαφυλάξει την περιουσία του, αλλά είναι η ανθρώπινη ζωή το νούμερο ένα.
1: Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μητσοτάκη, να είστε καλά.
2: Γεια σας,
1: καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, για να δούμε τίποτα άλλο. Μηνύματα. Ναι. Λέει ο Αστέριος, γεια σας αγαπημένη Ατέρια. Τι άκουσα στο βελτίο ότι συνελήφθησαν δύο άτομα για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Ελπίζω ότι δεν υπάρχει παραγραφή μετά από τόσα χρόνια. Τώρα θα έρθει σε λίγο ο Γιάννης Σουλιώτης να μας τα πει. Θα έρθει και κάτι η Ανιάκα να μας πει τις άλλες συλλήψεις που είχαμε για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Απόστολος λέει, είτε χαμηλά είτε ψηλά για τα ακουστικά, κουφάλογα είναι και τα δύο. Λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Και τελειώνει το θέμα.
1: Έτσι, εννοεί
2: ο Κολοκυθάς και η Ανασουβούλου. Ο Χρήστος Ευρυτάν λέει, καλησπέρα σας φίλε μου Χρήστο, έχω την αίσθηση ότι το πατριωτάκι μου δίπλα σου αναπτύσσει τον τελευταίο καιρό πολιτική ευαισθησία με ταυτόχρονη μείωση της αντίστοιχης δημοσιογραφικής ιδιότητας. Παρακάλεσα να αναδειχθεί το θέμα του περιφερειακού ιατρίου στον Μπρουσό και τη ρίση γίνει χθίως. Έχω στείλει αναλυτική περιγραφή με εκτίμηση Χρήστος Ευρυτάν.
1: Μάλιστα. Είπαμε, θα το κάνουμε το θέμα.
2: Τι είπες?
1: Είπαμε. Είπα στον Χρήστο Ευρυτάν θα το κάνουμε.
2: Τι θα κάνεις?
1: Θα το κοιτάξουμε το θέμα του.
2: Τι να κοιτάξεις, ασχολήθηκες, πήρες ένα τηλέφωνο?
1: Πήρα δύο, όχι ένα. Πήρα δύο. Ενημέρωση περιμένω από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τι ένας εδώ.
1: Ναι.
2: Θα τον ελέγχω εγώ, Χρήστο. Ο Γιάννης λέει, καλό απόγευμα στο Σουλάρι Αρκαδίας. Αρκαδική φιλοξενία, 18 Ιουλίου, βραδάκι, πανηγύρι και τα σχετικά. Ο Σταύρος με πολλά μηνύματα, όπως κάθε ημέρα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε γιατί εν έτη 2026 το Σεσμανόγλιο δεν είχε σύστημα πυρόσβεσης? Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, όχι να ενημερώσουμε εμείς, να ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας ή ο διοικητής του νοσοκομείου. Λέω εγώ, τι να ενημερώσουμε εμείς?
1: Ορθώς λέγεις.
2: Παραδείγματος χάρη. Τώρα θα πω και μετά θα πούμε και για ορισμένα πάρτι τα οποία έχουν γίνει, θα πούμε και για τα... τέλος πάντων και για τα ποδοσφαιρικά. Πριν όμως έχουμε σοβαρές ειδήσεις. Η συνάδελφός μας η Κάτια Νιάκαρη είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Κάτια, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα
2: Κάτια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα συνελήφθησαν τρία άτομα.
3: Ναι, τρία άτομα και εννέα ημέρες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησε και στη δολοφονία της, της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε τις τρεις συλλήψεις του επιχειρησιακού ζευγαριού της επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και ακόμα ενός ατόμου στον οποίο φέρεται να ανήκει το σπίτι που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι 26χρονοι και οι 29χρονοι για να πάνε στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Θα σας τα πω λίγο.
1: Και ως καταφύγιο μετά.
3: Και ως καταφύγιο μετά. Είναι μια απόσταση περίπου 300 μέτρων.
2: Συγγνώμη για τη διακοπή, απλώς επειδή έχω μια ενημέρωση να πούμε ότι η φωτιά, η πυρκαγιά στην Ινού Σασερών είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει κανένα θέμα εκεί.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Συγγνώμη για τη διακοπή,
3: παρακαλώ. Όχι, άλλη μόνο. Έλεγα λοιπόν ότι το σπίτι το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο είναι σε μια απόσταση περίπου 300 μέτρων. Μπορεί να σας λέω και πολύ τώρα. Καταλαβαίνετε ότι ούτε δύο τετράγωνα επί της ουσίας δεν είναι. Φτάνουν μία μέρα πριν από την επίθεσή τους, στις 30 Ιουνίου, ξημερώματα 1 Ιουλίου, να θυμίσω, ήταν η επίθεση. Κάνουν κατόπτευση πριν πάνε να αφήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό. Στη συνέχεια επιστρέφουν στο σπίτι, ξαναβγαίνουν, κινούνται πεζοί. Το σημειώνω αυτό γιατί σε ανάλογες περιπτώσεις έχουμε δει να χρησιμοποιούν μέσα διαφυγής οχήματα, μηχανές, αυτοκίνητα κτλ. Αφήνουν τον εμπριστικό μηχανισμό λοιπόν και επιστρέφουν εκεί με τα πόδια. Την επόμενη μέρα 26χρονη φεύγει για τα Χανιά εκεί όπου συνελήφθη. Φαίνεται ότι είχε πάει, υποτίθεται για διακοπές, επί της ουσίας είχε πάει για να χαθούν τα ίχνη της. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν θα γινόταν σήμερα η επιχείρηση τα ξημερώματα της αντιτρομοκρατικής. Θέλανε να ταυτοποιήσουν και τα άλλα άτομα για τις δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις. Ήταν η τρίτη κατά σειρά επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όμως γιατί την έκαναν? Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν ενημερωθεί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής ότι ο 29χρονος σχεδίαζε και αυτός να φύγει. Είχε ζητήσει άδεια από τη δουλειά του. Οπότε γι' αυτό το λόγο, για να μην του επιτρέψουν κάτι τέτοιο, σωστά προχώρησαν στην επιχείρηση. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι η έρευνα συνεχίζεται. Ψάχνουν τα υπόλοιπα άτομα για τις δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί ότι το επιχειρησιακό ζευγάρι που είχε συλληφθεί δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί με κάποιο τρόπο να είναι μια ομάδα κοινό.
1: Ναι,
3: λοιπόν,
1: ναι.
3: Ακριβώς να σχετίζονται. Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρμόδιες πηγές που έχω μιλήσει μαζί τους αναφέρουν ότι πρόκειται για μια δικογραφία πάρα πολύ δεμένη. Και μάλιστα ήταν και χαρακτηριστική η φράση που μου ανέφεραν σήμερα το πρωί, ότι τέτοια δικογραφία έχουν να δουν από την 17 Νοέμβρη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ισχύσει και πώς θα εξελιχθεί.
2: Αλλά ναι.
3: Αλλά
2: αυτό είναι και μια απάντηση στον Ευάγγελο από τα Καλάβρητα, ο οποίος λέει: καλησπέρα σας. Είδα το πρωί, Χρήστο, και κατάλαβα ότι είσαι πολύ δύσπιστος σχετικά με τις συλλήψεις ελληνικής αστυνομίας. Λίγη εμπιστοσύνη παραπάνω χρειάζεται το σώμα. Δεν είμαι δύσπιστος με τις συλλήψεις της αστυνομίας. Είμαι δύσπιστος κατά πόσο δένεται μια υπόθεση και πηγαίνει στα δικαστήρια, διότι όπως έλεγα και το πρωί, Ευάγγελε, έχω 31 χρόνια πια στο επάγγελμα και έχουν δει μάλλον πολλά τα ματάκια μου σε τέτοιες υποθέσεις.
3: Δεν χρειάζεσαι επιβεβαίωση αυτό που λες, αλλά θέλω απλά να θυμίσω ότι σε παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν έχουμε δει να σχηματίζονται δικογραφίες, έχουμε δει να συλλαμβάνονται άτομα
2: και βγαίνουν μετά
3: και τελικά λόγω αμφιβολιών και λόγω του γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίσως αρκετά στοιχεία, τελικά τους βλέπουμε ελεύθερους.
2: Γεια σας, κυρία Νιάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, Κάτια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Βάλε, Δημήτρη, ένα τραγουδάκι.

0: Η Μαρία λέει πολλά φιλιά από την Αίγινα. Επίσης, Μαρία, να είσαι καλά. Το Φαλακρό του Ρκοβούν λέει καλησπέρα σε αυτό με τα ακουστικά μετά από COVID. Πάντα του είχα απορία. Δεν έχει ο καθένας τα δικά του που να είναι συμβατά με τα μηχανήματα του ραδιοθαλάμου. Συγγνώμη και ευχαριστώ. Έχει τα δικά μου, γιατί κολλάει από τα αυτιά.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μας είχαν πει κάτι τέτοιο, ούτε για κάτι άλλο μας έχει πει.
0: Δεν είχαν πει ότι κολλάει από τα αυτιά. Τώρα, άμα κολλάει, θα κολλήσουμε. Αλλά εντάξει.
1: Αλλά δεν έτυχε.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ στο πρωινό πάντα είχα δικά μου ακουστικά. Τώρα το απόγευμα μας έχει.
1: Έχει διαφοροποιηθεί αυτό.
0: Αυτό θα μου πεις γιατί, γιατί. Και κανένα λόγο έτσι. Αυτό.
1: Γιατί έτσι.
0: Γιατί έτσι.
1: Ακριβώς όπως λέμε.

0: Ο Γιάννης Τζούνος ασταμάτητος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μια φορά να μπεις, πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις...
0: Λίγο δεν
2: τρέπεσαι. Και μιλάω.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Όχι μωρέ, το λέγε εδώ.
0: Έτσι όπως το είπες, τι θέλω και μιλάω. Αυτό όπως το είπες. Το είπες
2: καλά. Το μάζεψες.
0: Το μάζεψες, ναι, έτσι.
1: Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις το μάτς, κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον με τον ωραίο καναπέ έχω. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό λοιπόν στις 14, τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο, σχολιαστής. Και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε λοιπόν και εσύ τη θέση σου μπαίνοντας στο www.theellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, μέχρι εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλόγοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Πρόπυργο και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Ηρακλείου. Καθυστερήσεις ενός τετάρτου σημειώνονται και στην έξοδο για Μαρκόπουλο, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς, εκ των οποίων μία έγκυος. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος και μία 46χρονης γυναίκας, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου συναντήθηκαν σήμερα Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών. Στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου, κάτι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση των F-35. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην κοινότητα Ινούς Ασερών. Ο οικισμός έχει εκενωθεί και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Καλό απόγευμα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ακούτε πάντα Sky 100,3. Είναι 25 λεπτά πριν από τις 6. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε αυτή την εντυπωσιακή εξέλιξη της υπόθεσης των τριών δολοφονιών, των τεσσάρων κατάλληλους δολοφονιών στην Μαρφίν, καθώς μια κοπέλα ήταν έγκυος.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα.
1: Ναι, είναι γνωστό εδώ και κάποιες ώρες ότι έχουν γίνει δύο συλλήψεις, ενώ υπάρχει σε κρεμότητα και ένα ένταλμα, ένα τρίτο ένταλμα. Οι δύο συλληφθέντες έχουν εντοπιστεί εδώ στην περιοχή της Αττικής. Mm-hmm. Περιγράφονται με βάση τις έως τώρα γνωστές πληροφορίες ως άτομα έτσι, με ενεργό ρόλο και δράση στον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Είναι 45άριδες ηλικιακά, να το προσδιορίσουμε.
0: Το έχει γίνει πριν από...
1: Το 2010, πριν 16 χρόνια.
0: Mm-hmm. Άρα ήταν 28-29 ετών. Mm-hmm.
1: Έτσι ακριβώς. Η αστυνομική με τους οποίους μιλήσαμε μας είπαν ότι οι συγκεκριμένοι δύο άντρες παρέμεναν ενεργοί στον χώρο, δηλαδή προφανώς αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αστυνομικοί της κρατικής ή της αετρομοκρατικής τους έχουν εντοπίσει σε προγενέστερο χρόνο να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις, πορείες και ούτω καθεξής. Η τρίτη ιδιοκόμενη για αυτήν την υπόθεση είναι μια γυναίκα η οποία ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Μας είπαν οι ίδιες αστυνομικές πηγές, μας την περιέγραψαν ως μια γυναίκα που έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και αρκετά χρόνια από τον συγκεκριμένο χώρο. Έχει παντρευτεί στην Μεγάλη Βρετανία, έχει και δύο μικρά παιδιά και εργάζεται εκεί ως φωτογράφος. Τώρα το... και οι συλληφθέντες νομίζω ότι πρέπει να έχουν ήδη πάει στον εισαγγελέα.
2: Έχουν πάει στην Ευελπίδα, έχουν πάει.
1: Και προφανώς για την γυναίκα θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης διεθνούς εντάλματος και ούτω καθεξής.
2: Πώς φτάνουν εκεί τώρα?
1: Τώρα το ερώτημα είναι αυτό. Πώς μετά από τόσα χρόνια η αστυνομία κατάφερε να πετύχει την ταυτοποίησή τους. Είναι 2-3 πραγματάκια τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου. Είναι ότι αφενός ήταν σε εξέλιξη. Παρέμενε σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον δύο, μια προσπάθεια για να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Ήταν ουσιαστικά και ένα στίχημα κατά κάποιο τρόπο και για την αστυνομία αλλά και για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε νομίζω τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια βρεθεί στο τιμόνι του Προστασίας του Πολίτη, άρα εν πάση περιπτώσει ήταν και για ένα, είχε και ένα προσωπικό χαρακτήρα αυτή η επιμονή. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν δούλευε αυτή την υπόθεση η αστυνομία. Αυτό που ξέρω να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι κάποια στιγμή αθροίστηκαν κάποια στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ή υποδιεύθυνση κρατικής ασφάλειας και δόθηκαν στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο Ανθρωποκτονιών. Το Ανθρωποκτονιών λοιπόν αντιπαρέβαλε τις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων και τον εμπρησμό της Μαρφίν, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, στο πέρασμα αυτών των χρόνων είχαν υποστεί διάφορες επεξεργασίες προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρά τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είχαν ενεργήσει στο σημείο και είχαν φορούσαν κουκούλες. Άρα, εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει μια προσπάθεια να καθαριστούν. Κάποια άτομα με τα συγκεκριμένα ρούχα τα είχαν δει πριν και μετά σε κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες όμως δεν ήταν υψηλής ευκρίνειας και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια αμφιβολία για το εάν και κατά πόσο αυτό επαρκούσε ως αποδεικτικό υλικό. Αυτό νομίζω που επέσπευσε τη διαδικασία είναι ότι έγινε μια αντιπαραβολή με ένα προανακριτικό υλικό που είχε βρεθεί σε μια έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Και στο οποίο συγκεκριμένο υλικό υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία ήταν σε, να το πούμε, ιδιωτικές στιγμές, δηλαδή όχι επί το έργο, δηλαδή όχι στα επεισόδια, όχι σε κάποια ενέργεια, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή σε ανέμελες στιγμές.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν λοιπόν σε αυτές τις φωτογραφίες κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία η αντιπαραβολή τους με τις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων ουσιαστικά οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.
2: Παρέμπαν στα ίδια πρόσωπα, όταν τα ίδια πρόσωπα.
1: Ναι, ναι, αυτή η διαδικασία έγινε για λόγους επιστημοσύνης, να το πω έτσι, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία συνέταξε μια έκθεση ανάλυσης, στην οποία περιγράφει με προφανώς άπειρη περισσότερη λεπτομέρεια από αυτή που λέμε εμείς εδώ, τα δεδομένα. Αυτή η έκθεση ανάλυσης τέθηκε υπόψη του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να ανασυρθεί ο φάκελος της υπόθεσης από το αρχείο. Διαβίβασε το φάκελο και την έκθεση ανάλυσης στην ανακρίτρια που είχε αποφασίσει την αρχειοθέτηση, η οποία με τη σειρά της έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση ενταλμάτων και τη σύλληψη των δραστών.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία, πάμε να δούμε την εξέλιξη τώρα.
0: Ναι.
3: Μια χαρά.
2: Αναλυτικότατα. Αναλυτικότατα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
0: Ο Σάββας λέει τόσα χρόνια αυτό το πράγμα, γιατί δεν το έκανε η ελληνική αστυνομία, δηλαδή. Καθίστε ρε παιδιά, δηλαδή μία έτσι, μία αλλιώς. Εδώ τώρα δεν λύνονται τα πράγματα έτσι όπως νομίζουμε εμείς.
2: Και στον χρόνο που θέλουμε εμείς.
0: Δηλαδή λέμε όλοι είμαστε ανυπόμονοι και κυρίως οι δημοσιογράφοι. Εμείς είμαστε οι πρώτοι ανυπόμονοι. Δεν λέμε κανείς τάκ, τον βρήκαμε τον ένοχο. Τάκ, βρεθήκαν τα λεφτά. Δεν είναι έτσι. Εδώ τσακωθήκαν το πρωί στην, τσακωθήκαν το πρωί στη Βουλή. Ο Ανδρουλάκης με το Μητσοτάκη. Πόσο κάνει 13η σύνταξη.
2: Ναι.
0: Κάνει τόσο, του λέγει ένας. Όχι, κάνει τόσο, του λέγει άλλος. Όχι, σε Μπακάλης, του λέγει ένας. Όχι, σε Μανάβης, του λέγει άλλος. Τι τους έλεγε, βρε Δήμητρα.
4: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει. Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
5: Δεν θέλω χαρτιά.
4: Πόσο στοιχίζει. Θα μου πείτε. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
6: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
4: σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
6: Είπαμε σε δύο δόσεις.
4: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή.
7: Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας.
0: Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
2: Δεν θα συμφωνούσαν ούτως ή άλλως.
0: Σε τι?
2: Παιδί μου, δεν θα συμφωνούσα στο πόσο κοστίζει ή δεν κοστίζει.
0: Πόσο είπε το Πασόκ, πόσο είπε ότι κοστίζει?
2: 300 κάτι εκατομμύρια.
0: 300 κάτι εκατομμύρια.
2: Νομίζω, ναι. Κάτσε να το βρω και ακριβώς, μην λέω και ανακριβή.
0: Γιατί δεν το είδα πόσο είπε. Και ο Μητσοτάκης λέει 2,9 δις.
2: Ένα λεπτό τώρα.
0: Δηλαδή έχουν 2 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Σαν μεγάλη δεν είναι διαφορά.
2: Μεγάλη μου φαίνεται και εμένα αν είναι έτσι. Περίμενε τώρα για να δούμε. Έτσι να δω, να το βλέπω.
0: Άρα και πέρα. Σε δύο δόσεις που είπε να είναι 300 και 300. Δηλαδή,
2: 600, ναι.
0: Εκτός αν δεν μιλάει ακριβώς για 13η σύνταξη
2: 100%.
0: Αλλά για κάποιο επίδομα, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω. Δεν το έχει εδώ.
0: Εντάξει. Πάμε στη διαφημίση.
2: Θα το βρούμε.
0: Πάμε στη
2: διαφημίση
0: και το βρούμε.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις
16: έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
6: Ερμής.
16: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
12: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Λοιπόν, 1,68 δις που θα δοθούν τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης από Πασόκ. Λέει κάποιος ότι είναι 1,68 δισεκατομμύρια. Όμως, τα οποία θα δοθούν τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο.
1: Τι
0: όμως.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Τι να εννοώ. 1,5 δις.
1: Το χρόνο ή τα.
0: Από ένα. 1,5 που. Να το. 1,5 δισεκατομμύριο. Όμως, διαβάζοντας. Άκουδο τώρα να βγάλουμε συμπέρασμα.
1: Ακούω εγώ και πάλι.
0: Διαβάζοντας την απάντηση που έδωσε στον Ανδρουλάκη ο Παύλος Μαρινάκης, λέει. Θα δοθούν. Λέει, δεδομένου του αδιαφυσβήτου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και την έκθεση του Ήλιος, καλούμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως 13η σύνταξη και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ. 450, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έτσι αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει ότι το επίδομα των 300 ευρώ, για παράδειγμα, που δίνεται κάθε Νοέμβριο, κοστίζει 560 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάσουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Έτσι.
1: Λοιπόν, πρώτη μας δέσμευση, λέει ο Ανδρουλέκης, είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι που εργάστηκαν μια ζωή καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές για να έχουν ένα δίκαιο, εισφορές για 14 μισθούς, έχουν ένα δίκαιο αίτημα. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα γίνει σταδιακά. Σε δύο φάσεις.
0: Δύο δόσεις.
1: Ναι. Σε δύο φάσεις. Μην λες δύο δόσεις, σε δύο φάσεις. Άκουσε με λίγο. Α, να το πω.
0: Ναι.
1: Η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
0: Που είναι 560.
1: Μάλιστα. Και 420.
0: Φτάσαμε το δις.
1: 980. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Υποθέτω επιπλέον.
0: Τον 560 του επιδόματος.
1: Ναι.
0: Άρα άλλο 1,3.
1: Καθαρά λόγια και πάντα κοστολογημένα με σεβασμό στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
0: Έτσι σου λένε σένα.
1: Έτσι μου λένε.
0: Ναι. Άρα και εμένα ο άλλος ο άνθρωπος που μου λέει εδώ πέρα, καλά τα λέει. Λέει ότι είναι 1,68 δις που θα δοθούν τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης από το Πασόκ. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε άκρη με τους αριθμούς. Πάμε να βγάλουμε άκρη μέσω του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γι' αυτό το πρωτοφανές η αλήθεια είναι περιστατικό με την πτήση της Ryanair. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντέλο.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να καταλάβουμε λίγο, είστε ενεργεία πιλότος χρόνια. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι πρωτοφανές, υπό την έννοια ότι δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο. Έχει συμβεί και άλλες φορές, μάλιστα το 2018 ήταν η τελευταία φορά που το είδαμε σε ένα αεροπλάνο αμερικανικών αερογραμμών περίπου ίδιου τύπου, τον προηγούμενο μοντέλο από αυτό το οποίο είδαμε σήμερα το πρωί. Έχουμε δει η αλοπίνα και δηλαδή παρμπρίζα, αν μου επιτρέπετε, να φεύγουν ακόμα και από το θάλαμο διακυβέρνησης και να. Ο κυβερνήτης να βρίσκεται.
1: Να κρέμεται απ' έξω, βέβαια.
2: Να κρέμεται απ' έξω και να τον κρατάει ο συγκυβερνήτης μέχρι ότου να μπορέσει να τον επαναφέρει μέσα. Είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αστοχία υλικού ως επιτοπλίστων. Δεν γνωρίζουμε πολλά στοιχεία γιατί στο συγκεκριμένο σημερινό ατύχημα, υπό την έννοια ότι δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις ούτε από την κατασκευάστρια, από την εταιρεία, την αεροπορική, αλλά ούτε και από τις αρχές. Μόνο από τις δηλώσεις των επιβατών και από την πληροφορία που έχουμε από το flight radar, το οποίο μας δείχνει την πορεία και το ύψος και την ταχύτητα του αεροσκάφους. Θα πρέπει να περιμένουμε προφανώς τη διερεύνηση για λόγους διοντολογίας αλλά και πρακτικότητας, αλλά η μία κρίση η οποία μπορεί να γίνει είναι ότι επειδή δεν προκύπτει κάποια δυσλειτουργία κινητήρα,
0: ναι,
2: που να δικαιολογεί στη συνέχεια απόσπαση κάποιου μεταλλικού τμήματος που χτύπησε
0: το τζάμι.
2: Mm-hmm. Αλλά ακόμα και να χτυπήσει ένα μεταλλικό αντικείμενο το τζάμι, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αυτό θα σπάσει ή θα αποκολληθεί. Τα τζάμια αυτά είναι φτιαγμένα, πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα τζάμι, είναι περίπου τρία διαφορετικά τζάμια τα οποία είναι κολλημένα μαζί με ειδικές, σε ειδικά πλαίσια και τα οποία αντέχουν σε δύναμη από μέσα προς τα έξω περίπου 2.200 κιλών, σχεδόν 2.5 τόνων. Μάλιστα. Είναι υπερανθεκτικά υπερανθεκτικοί αλλοπίνακες και ακόμα ισχυρότερη ήταν αυτή, είναι αυτή του θαλάμου διακυβέρνησης, επειδή εκεί έχουν και το κίνδυνο να χτυπήσει το αεροσκάφος κάποιο πουλί, κάποιο...
0: Να, και να έχουμε από εκεί την θράψη.
2: Και να έχουμε θράψει από αυτή τη διαδικασία. Θερμαίνονται τα μπροστινά τζάμια, έχουν φλίδες χρυσού μέσα. Είναι μια πανάκριβη αεροπορική υποδομή που κοστίζει πάνω από 250.000 δολάρια το κάθε τζάμι. Τώρα, αυτό το οποίο βγαίνει ως συμπέρασμα σήμερα από τη σημερινή εμπειρία,
0: ναι,
2: είναι δύο πράγματα. Πρώτον, τα αεροσκάφη και με βλάβη στον κινητήρα, αν υπάρχει, αλλά και με θραπεζμένο τζάμι μπορούν να συνεχίσουν να πετούν με ασφάλεια και να επιστρέφουν στη βάση τους. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται πιστά από το πλήρωμα το οποίο έχει την εκπαίδευσή του και έχει εκπαιδευτεί κάθε 6 μήνες. Εκπαιδευόμαστε στους εξομοιωτές πτήσεων για να αντιμετωπίσουμε τη λεγόμενη απώλεια συμπίεσης ή τη δομική απώλεια συμπίεσης. Αλλά συγχρόνως,
0: ναι,
2: και αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλοι, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είτε σε ταμπελάκια είτε σε αναγγελίες προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο όταν βρίσκεται καθισμένο στο καθισμά του να φοράει τη ζώνη, και όχι να τη φοράει τη ζώνη έτσι χαλαρά και όμορφα, αλλά να τη φοράει κανονικά, έχουν κάποιο λόγο, γιατί κάτι πολύ ξαφνικό μπορεί να γίνει, που δεν θα είναι μόνο μια ισχυρή βία ανατάραξη, αλλά και ακόμα και αυτό το αντικείμενο,
0: το
2: οποίο συνέβη σήμερα, το οποίο συνέβη σήμερα. Άρα ακολουθούμε τις οδηγίες πιστά και συγχρόνως εμπιστευόμαστε, όσο και αν εδώ προέκυψε μια ταλαιπωρία για έναν άνθρωπο ο οποίος, να διορθώσω επίσης, δεν έχει εγκάβματα, έχει κρυοπαγήματα.
0: Κύριε Κωνσταντέλο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φαντάζομαι θέλατε να πείτε εμπιστευόμαστε πλήρωμα και πιλότους.
2: Εμπιστευόμαστε πλήρωμα πιλότους και εμπιστευόμαστε την αερομεταφορά σαν το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέριζουμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση.
1: Ο Γιώργος λέει: Χρήστο, έχεις δίκιο ότι δεν γίνονται όλα τόσο εύκολα, αλλά στη Θεσσαλονίκη πώς βρέθηκαν σε 10 ημέρες. Άλλα τα πρωτόκολλα του 26, άλλα τα πρωτόκολλα του 10. Έχουν 16 χρόνια διαφορά, Επίσης ο GBU57 λέει ότι Γιαννάκο δεν είπε τίποτα για τις δηλώσεις του και της NASA.
0: Όχι και δεν είπα. Στην τηλεόραση δεν
1: το
0: είπα. Ναι, εδώ δεν πρόλαβα.
1: Τώρα έχει αρχίσει να πιστεύει και ο Γιάννης στα UFO.
0: Όχι, δεν έχω αρχίσει να πιστεύω. Μια μπλε αυτή είδαμε.
1: Ρελές.
0: Έχω κατά νου ότι ρελές, αλλά δεν. Σου είπα, μα δεν δω κάτι να πιάσω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με τον Γιάννη που θέλει να πιάσει ούφα για να πιστεί.
0: Καλά να περάσετε. Γεια σας.
1: Καλά να περάσετε. Γεια σας.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά.
10: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα. Την εβδομάδα που μας πέρασε, φίλοι μας, είδε το φως της δημοσιότητας η έρευνα που έγινε από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μάρτιο και Απρίλιο του 2026 με τη δέσοδο της δυνατοληψίας σε 200 ατελείες πρατηρίων, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρολοειδών. Η έρευνα έδειξε ότι στο 1 τέταρτο των πρατηρίων υπάρχει πρόβλημα για παράνομο λογισμικό. Για το θέμα αυτό έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για να μας δώσει μια ευρύτερη ενημέρωση τόσο για την έρευνα του Πολυτεχνείου, αλλά και την προέκταση που υπάρχει με τη χρήση του παράνομου λογισμικού. Κύριε πρόεδρε, καλό σας απόγευμα.
16: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
15: Από πού να ξεκινήσουμε?
16: Κοιτάξτε, καταρχήν οποιαδήποτε έρευνα που βοηθάει στην εξυγίανση του κλάδου, που βοηθάει στην προστασία του καταναλωτή και βοηθάει και στα δημόσια έσοδα, είναι καλοδεχούμενη, αναδεικνύει τα προβλήματα και παθογένειες της αγοράς. Αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολιτική βούληση και έχουν κλείσει 120 πρατήρια και με την νομοθεσία που έχει αλλάξει κλείνουν για 2 χρόνια τουλάχιστον το σημείο. Δεν μπορεί να βάλουν κάποιον άλλον μπροστινό να ξανανοίξει και για πάντα να κλείσει είναι καλοδεχούμενο κυριολεκτικά, γιατί αυτοί είναι συνάδελφοι εντός εισαγωγικών. Αυτοί, εκτός από, όπως είπα, τον καταναλωτή, όπως είπα, τα δημόσια έσοδα, μας κλείνουν, γιατί μετά την κρίση, μετά τον κορονοϊό και έχουμε και τον αθέμητο ανταγωνισμό που μπορούν και πολλούν πολύ φτηνότερα από εμάς, οπότε μας κλείνουν. Καλά ήταν να βλέπαμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της έρευνας, να δούμε πώς επιλέχθηκαν αυτά τα πρατήρια, γιατί το ποσοστό μετά το κλείσιμο, που σας είπα, τα τελευταία 1-1,5 χρόνο που είχαμε 120 πρατήρια, θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρότερο. Mm-hmm. Αποκλείεται αυτά τα πρατήρια να είναι 200 πρατήρια στη σειρά, 130 και 70 στη σειρά. Με κάποια χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν. Αλλά εδώ είναι το κράτος, εδώ είναι η ΑΔΕ, εδώ είναι η οικονομική αστυνομία. Να συνεχίσουν τις έρευνες, πραγματικά να τις συνεχίσουν αυτές τις έρευνες, για να δούνε και να μπει μια νομιμότητα και ένα οριστικό λουκέτο σε αυτούς που παρανομούν.
15: Με την εμπειρία που έχετε, όταν το 1 τέταρτο δημιουργεί και υπάρχουν αυτό το πρόβλημα, κάποιος που βάζει για ένα χρόνο βενζίνη ή πετρέλαιο, καύσιμο στο αυτοκίνητό του, πόσο κόστος παραπάνω?
17: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
18: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
19: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
20: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
21: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
22: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
21: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
22: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
23: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai.
1: Ma prima o poi. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή συνελήφθησαν το πρωί δύο 42χρονοι άνδρες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων τον Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και θα οδηγηθούν την Τρίτη το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας. Ένταλμα για τη φωνική πυρπόληση της τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος μιας τρίτης κατηγορούμενης, μιας 46χρονης, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές το ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Μία 26χρονη και ένας 29χρονος φερόμενοι ως φυσική αυτούργη της επίθεσης και άλλος ένας άνδρας που είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο οι δράστες κρύφτηκαν μετά την τρομοκρατική επίθεση. Οι συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα για άλλες 2 επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας νωρίτερα τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει, όπως είπε στη δημόσια τηλεόραση ο κ. Χατζηδάκης, πως αν οι διεθνείς τιμές μειωθούν, η μείωση θα είναι μεγαλύτερη και οι καταναλωτές θα έχουν πρόσθετο όφελος. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατό και θα ισχύει ίσως στο τέλος Αυγούστου. Σε ανακοίνωση του, το Πασόκ θέτει μια σειρά ερωτημάτων, μεταξύ των οποίων αν ήταν τόσο εύκολο να μειωθούν οι τιμές, γιατί δεν το έκαναν εδώ και 5 μήνες, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δυσβάστακτο κόστος. Παράλληλα, το Πασόκ ρωτά από πότε οι τιμές των διελιστηρίων διαμορφώνονται ύστερα από συμφωνία με την κυβέρνηση. Όσο υπάρχει πολιτική βούληση από Τραμπ και Ερντογάν, θα γίνουν τα κατάλληλα βήματα για την άρση των κυρώσεων και την προμήθεια των F-35 από την Άγκυρα, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νωρίτερα, τουρκικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως το αντιπρευλικό σύστημα S-400 έχει ήδη πουληθεί σε χώρα του κόλπου, ενώ και το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε πως υπάρχει συζήτηση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας για το θέμα. Σημειώνεται ότι χωρίς ρωσική άδεια, το αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολιθεί. Αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο μετά την παρέτηση χθες του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπληρωσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποστέλει πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα στις 3 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουντούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους 2 αστυνομικούς για βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών και στους 2 αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Στη σύλληψη 2 ατόμων για την πυρκαγιά το μεσημέρι στη Σινούσα Σερών προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν 34χρονο και ένα 17χρονο, οι οποίοι προκάλεσαν τη φωτιά από αμέλεια όταν κινήθηκαν με αυτοκίνητο εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί ξηρή βλάστηση. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις. Παράλληλα, συνελήφθη μια γυναίκα 21 ετών για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βρανά Μαραθών Αττικής. Προκάλεσε την πυρκαγιά δημιουργώντας 4 διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θεμνώδη βλάστηση. Τέλος, συνελήφθηκε ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο Κιλκής. Από την πυρκαγιά αυτή κάηκαν συνολικά 120 στρέμματα, εκ των οποίων 10 στρέμματα αγροτικής έκτασης και 110 στρέμματα δασικής. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βιτιοφόρου χθες στον Ασπρόπυργο. Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη, εμπρισμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη τήρησης μέτρων ασφαλείας. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε και στον 75χρονο για την χθεσινή φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Ο 75χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρισμό στο θάλαμο που νοσηλευόταν. Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Στα αθλητικά, στη συνέχεια των πρώιμη τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Η ιστορία του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση του ρόστερ και φυσικά την παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς έκαναν τον Ίζακ Μπόγκα να μην έχει αμφιβολίες πως η πράσινη είναι το καλύτερο περιβάλλον για αυτόν. Αυτό που με έκανε να έρθω εδώ είναι η ιστορία της ομάδας. Προφανώς και ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η ομάδα, δήλωσε αρχικά ο 27χρονος forward. Με αμείωτο ρυθμό προχωράω με τα σχεδιασμός και η ενίσχυση του ρόστερ στον ενόψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, με το τριφύλι να έχει ήδη προβεί στην απόκτηση Μουσταφα Φαλ, Γκέρσον για Μπουσέλε, Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόγκα. Οι δύο τελευταίοι πέρασαν μάλιστα και από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Και ο καιρός, έθριος θα είναι αύριο Σάββατο στην Αττική, έως τους 35 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος στην Αθήνα, μέχρι τους 34 στην Θεσσαλονίκη. Οκτώ και οκτώ πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και ξεκινάμε με το θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την ιστορία της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος συλλαμβάνει δύο άτομα ηλικίας 45 ετών και αναζητεί άλλη μία γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την οποία οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει την έκδοση στη χώρα μας. Όσοι επέζησαν, όπως η γυναίκα σύμβολο της επίθεσης που είχε βγει στο μπαλκόνι ζητώντας βοήθεια, θέλουν τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί η Μαρία Δούρουδη.
1: 16 χρόνια μετά, οι αρχές ρίχνουν φως στην τραγική υπόθεση της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, όταν στο κέντρο της Αθήνας γράφτηκε μία από τις μαύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας. Τρεις εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο μέσα στην τράπεζα, μπροστά στα μάτια χιλιάδων διαδηλωτών. Σήμερα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, δύο συλληφθέντες που φαίνεται ότι πήραν μέρος στον εμπρισμό της τράπεζας φτάνουν στα δικαστήρια της Ευελπίδων κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, μια γυναίκα αναζητείται και έχει εκδοθεί έντελμα σύλληψης εις βάρος της.
2: Θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί, προκειμένου να τους αποδοθούν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα και μετά θα παραπεμφθούμε στον αρμόδιο ανακριτή. Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται.
3: Κατεβείτε κάτω!
1: Η γυναίκα που είχε βγει τότε στο μπαλκόνι της Μαρφίν, ζητώντας βοήθεια από τον κόσμο που συμμετείχε τότε στην απεργιακή κινητοποίηση, σήμερα ζητά απλά δικαιοσύνη.
4: Μεγάλη ταραχή. Είναι το πρώτο συνέστημα που αισθάνθηκα σήμερα. Εννοείται ότι ανακαλούνται όλες οι μνήμες και ό,τι έχουμε πάθει τόσα χρόνια μαζί με τον απίθμενο πόνο και τις απορίες μας, τα ερωτηματικά μας, γιατί, τα οποία δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε και πλήρως όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αφαιρέθηκε η ζωή από τους τρεις συναδέλφους μας τόσο άδικα. Και αυτοί οι εγκληματίες είχαν πλήρη επίγνωση ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Διότι όταν κατάφεραν να σπάσουν την τζαμαρία και έχισαν το έπλεκτο υγρό εντός του χώρου του καταστήματος, οι συνάδελφοί μου από πάνω, διότι εγώ ήμουν στο υπόγειο εκείνη την ώρα, κλείδωνα, ασφάλιζα τα χρεόγραφα της τράπεζας, οι συνάδελφοί μου ουρίαζαν, μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα. Να κλειπαρείς τον άλλο, να μη σε κάψει, να μη σου επιτεθεί και εκείνος αψήφιστα, χωρίς δεύτερη σκέψη, να κάνει το μοιραίο. Να παρέμεινα στο μπαλκόνι με άλλους 4 συναδέλφους, οι 3 κατάφεραν πάνω στο περβάζι να ισορροπήσουν καπνός, να κλαίνε μάτια, να μην μπορείς να πάρεις άλλη αναπνοή.
5: Ότι είναι μια λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τις οικογένειές τους μετά από τόσα χρόνια. Μόνο να σας θυμίσω ότι επί 16 χρόνια συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι προσπαθούσαν να εξαφανίσουν την ιστορική μνήμη του συμβάντος, προσπαθούσαν να απαξιώσουν το συμβάν, οπότε νομίζω ομοειδιάτες αυτών των ανθρώπων.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Χαλάνδρη και Κυψέλη και φόρησαν χειροπέδες στους 2 42χρονους, ενώ το τρίτο άτομο που αναζητείται είναι γυναίκα 46 ετών, η οποία το 2020 μετακόμισε στη Βρετανία.
6: Λίγο μετά τις 9, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισε και συνέλαβε τον 42χρονο στην οικία του στο κέντρο της Αθήνας.
7: Εγώ τον είδα 10 ώρα, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Ήταν περίπου 6 άτομα αυτά που είδα απ' έξω, δεν ξέρω αν έχει μπει κάποιος μέσα.
1: Και οι 3 ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ωστόσο δεν είχαν μπει ως ύποπτοι στις έρευνες των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα να μην έχουν κατηγορηθεί.
6: Τους τελευταίους 6 μήνες νίκιαζε ο 42χρονος στο σπίτι, στο οποίο διέμενε μαζί με τη σύντροφό του μέχρι το πρωί της Παρασκευής, όταν συνελήφθη.
1: Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία και για τυχόν άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση, η οποία παραμένει ανοιχτή 16 χρόνια μετά την τραγωδία της 5ης Μαΐου του 2010.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι επιζήσασα της τραγωδίας στην Μαρφίν το Μάιο του 2010.
4: Η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, από την ώρα που το έμαθα, συναισθηματικά δυσκολεύομαι πολύ να το διαχειριστώ. Μετά τα συναισθήματα εναλλάσσονται από την... από το φόβο που ανακαλείται στη μνήμη μου, τον τρόμο για όσα ζήσαμε. Μετά έρχεται ο θυμός, έρχεται... τέλος πάντων, εξοργιζόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι μετά από 16 χρόνια... γιατί τόσο χρόνο μας είναι αδιανόητο να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε ότι 16 χρόνια. Πραγματικά αισθανθήκαμε ότι από την πολιτεία τέλος πάντων μας αντιμετωπίζουν με εμπεγμό, διότι αυτοί οι δολοφόνοι έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας, έχουν στείλει 3 ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, και τόσο άδικα στον τάφο, να. Τους στέρισαν τη ζωή και επέφεραν και πολλές άλλες βλάβες όλων των ειδών στην υγεία τη δική μας. Οπότε αυτό που ευχόμαστε εμείς είναι να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι, προκειμένου να δικαστούν και να πάνε φυλακή, γιατί

0: Τα FM.
1: Μπορείτε. Δεν μου είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να χαίρονται τη ζωή τους και οι άλλοι να είναι νεκροί. Καταλάβατε. Και εμείς δυνητικά θύματα ήμασταν και από τυχαίες συγκυρίες επιβιώσαμε τελικά. Αυτό μόνο εύχομαι, να είναι πραγματικά, οι πραγματικοί δράσεις αυτοί που έχουν εντοπιστεί. Και από την άλλη μου δημιουργούνται ερωτηματικά, εύλογα ερωτηματικά, γιατί τόσα χρόνια δεν κατάφερε αυτή η συγκροτημένη πολιτεία στην οποία ζούμε να
2: τους εντοπίσει και να τους συλλάβει νωρίτερα
1: και να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Ακριβώς αυτό.
2: Κυρία Καραγιάννη, αν τους είχατε μπροστά σας και τους τρεις, τι θα τους λέγατε?
1: Δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω να σας πω. Θα τους ρωτούσα. Αν και είμαι απολύτως βέβαιη ότι δεν έχουν ίχνος ανθρωπιάς μέσα τους, άνθρωποι που πάνε έτσι χωρίς αφορμή και χωρίς λόγο να βλάψουν με τέτοιο ιδεχθή τρόπο άλλους ανθρώπους. Και επειδή είμαι εξοργισμένη διότι είχαν απόλυτη επίγνωση του ότι ήμασταν άνθρωποι μέσα, γιατί οι συνάδελφοί μου ούρλιαζαν, μη ρίξεις στη φωτιά, είμαστε άνθρωποι μέσα. Έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω. Εγώ άκουγα από το υπόγειο που ήμουν τις κραυγές τους και τις παρακλήσεις τους, αλλά αυτοί δεν είχαν δεύτερη σκέψη παρά παρέδωσαν το κτίριο στη φωτιά.
2: Να σας ρωτήσω.
1: Καλά ότι θα προκληθούν τέτοια είδους ζημιά, ότι θα κάνουν το κακό, θα φέρουν το θάνατο.
2: Θα σας επιστρέψω σε εκείνη την ημέρα. Σε εκείνη την ημέρα που είμαι σίγουρη ότι δεν την έχετε ξεχάσει ούτε δευτερόλεπτο. Όταν ακούγατε τις κραυγές των συναδέλφων σας, ακόμα δεν είχατε ενημερωθεί για το τι συμβαίνει. Είχατε όμως την εικόνα ότι είστε σε ένα μπαλκόνι και κλιπαρείτε βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή πιστέψατε ότι μπορεί και να σωθείτε? Ποιο ήταν το συνέστημα το οποίο εμείς απλώς μπορούμε να το φανταστούμε βλέποντας τις εικόνες και ακούγοντας τις μαρτυρίες? Εσείς όμως το ζήσατε και το ζήσατε με το χειρότερο
1: Κοιτάξτε
2: τρόπο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ συγκεκριμένα ήμουν η τελευταία που απεγκλωβίστηκε από το κτίριο με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, βίωσα επί θανάτιο αγωνία επί 40 συναπτά λεπτά, διότι αυτό, και αυτό δεν το λέω έτσι ούτε από μνήμη, σαφώς δεν είχα ούτε μνήμη ούτε ψυχραιμία εκείνη την ώρα να θυμάμαι, να σκέφτομαι τέτοια στοιχεία, αλλά αποκαλύφθηκε μετά στην οικογραφία. Εγώ είχα υπολογίσει ότι είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί είχα απελπιστεί πραγματικά και έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα. Δεν μπορούσε ο εσωφάγος μου να υποφέρει άλλο καπνό, άλλη ποσότητα, περισσότερη ποσότητα καπνού. Οπότε όταν ζεις αυτή την αγωνία, την επιθανάτη όπως σας λέω, και δεν ξέρεις αν την άλλη ώρα θα ζεις και αν θα ξαναακουμπήσεις, αν θα ξαναγκαλιάσεις τα παιδιά σου, αν θα τα ξαναδείς τα παιδιά σου, είναι τραγικά. Ένα δηλητήριο μπαίνει στο μυαλό σου και η απελπισία που σου επιφέρει είναι απεριγραπτή. Τώρα τι να σας πω, δεν πίστευα φυσικά, δηλαδή δεν ήθελα ούτε στο χειρότερο μου εφιάλτη. Νόμιζα, φανταστείτε, ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι δυστυχώς πέθαναν με αυτόν τον απεχθή τρόπο, ήθελα να πιστεύω ότι είχαν πάει σε κάποιο ραντεβού, ότι τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο κτίριο. Δηλαδή μου ήταν αδιανόητο να το πιστέψω μέχρι και εκείνο το βράδυ, παρότι έβλεπα τα δελτία ειδήσεων ότι οι άνθρωποι μας δεν είναι στη ζωή. Ήταν κάτι από αυτά που λες δεν μπορεί να συμβεί, και όμως συνέβη στο κέντρο της Αθήνας σε μία τράπεζα.
2: Μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια, πότε νιώσατε ότι μπορείτε να προσπαθήσετε να πάτε παρακάτω?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ζωή σε αναγκάζει να πρέπει να γίνεις λειτουργικός άνθρωπος, να εκτελέσεις τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Άλλωστε πλαισιώνεσαι και από οικεία πρόσωπα, την οικογένεια εν πρώτης. Οπότε δεν έχεις πολυτέλεια να το σκέφτεσαι. Ωστόσο ήταν πολλοί οι μήνες της απόλυτης, πώς να το περιγράψω, απελπισία. Δηλαδή εγώ ας πούμε προσωπικά έκανα ένα μήνα να βγω από το σπίτι μου, διότι οποιοσδήποτε περαστικός νόμιζε ότι θα καταφερθεί εναντίον μου, καταλάβατε, και θα μου απειλήσει τη ζωή. Έτσι το εκλάμβανα ως τότε. Δηλαδή δεν μπορείς να σκεφτείς ούτε νυφάλια ούτε ψύχρεμα, φόβησε κατακλείσμου. Ναι. Πραγματικά δεν περιγράφεται διαφορετικά.
2: Κλείνοντας.

0: Ήταν
1: πολύ δύσκολο αυτό που ζήσαμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Κλείνοντας, κυρία Καραγιάννη, σκεφτήκατε κάποια στιγμή γιατί εγώ, γιατί κατάφερα εγώ να βγω ζωντανή από εκεί, ενώ δεν κατάφεραν τρεις συναδελφοί μου που το νιώσατε αυτό?
1: Ξέρετε πόσα χρόνια ζούσαμε όλοι μας, οι συνάδελφοι που διασωθήκαμε, με την ενοχή ότι μα και γιατί δεν ήμουν αρκετά ψύχρεμη εκείνη την ώρα να κοιτάξω πίσω μου, να δω μήπως μπορώ να τραβήξω, μήπως είναι κάποιος άλλος να τον τραβήξω. Αλλά ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα, τόσος ο καπνός, τόσο δυνατές οι σιρήνες που εκείνη την ώρα σε τρελαίνει. Δηλαδή δεν μπορείς, δεν λειτουργούν ούτε οι απλές αισθήσεις του ανθρώπου εκείνη την ώρα. Ωστόσο αυτές τις ενοχές τις κουβαλούσαμε πάρα πολύ καιρό, πιστέψτε με, και πάρα πολύ καιρό επίσης κάναμε να κοιμηθούμε χωρίς να δούμε εφιάλτες, εγώ κυρίως τους ανθρώπους που χάσαμε από τη ζωή.
0: Κυρία Καραγιάννη, εγώ...
1: Γιατί καταλαβαίνετε είναι δύσκολο όταν δουλεύεις και είσαι σε κοντινά γραφεία και συνεργάζεσαι κάθε μέρα.
0: Είναι οι άνθρωποι σου.
1: Τι να σας πω τώρα, ότι εγώ την φωνή της Αγγελικής, ας πούμε, ακόμα την ακούω στα αυτιά μου, τη χρειά της φωνής της. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι σίγουρα δύσκολο. Είναι δύσκολο για όλους εμάς που ακούμε εσάς να μας τα περιγράφετε και να μας τα περιγράφετε τόσο ζωντανά, 16 χρόνια μετά, και το λέω και το ξαναλέω, γιατί ελπίζουμε όλοι ότι τώρα ήρθε η στιγμή της ηθικής δικαίωσης, ήρθε η στιγμή τουλάχιστον να λογοδοτήσουν αυτοί που δολοφόνησαν αυτούς τους ανθρώπους, να τον λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Έστω και μετά από 16 χρόνια.
1: Και εμείς αυτό θέλουμε. Να αποδοθεί το δίκαιο. Σας είπα, δεν αποτελεί λύτρωση, ούτε δικαίωση. Αλλά από την άλλη θυμώνω που τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι.
0: Όλοι
1: θυμώνω
0: μας.
1: Πολύ.
2: Πάμε τώρα και στην Έλληνα Γαλάρη που είναι στην Ευελπίδων. Εκεί μετήχθησαν νωρίτερα οι συλληφθέντες για να μάθουμε τις κατηγορίες.
3: Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Εδώ πρέπει, Λένα, να πούμε το εξής. Στο βούλευμα που είχε εκδοθεί πριν από αρκετά χρόνια περιλαμβάνονταν και άλλες κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη, απρόκλητη φθορά ξένης περιουσίας, σε προμήθεια, κατασκευή, κατοχή εκρηκτικών υλών. Όμως, όλες αυτές οι κατηγορίες έχουν παραγραφεί διότι έχουν περάσει 16 χρόνια. Η μόνη κατηγορία που μένει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Και οι δύο συλληφθέντες, όπως μας μετέφερε η συνηγορός τους, αρνούνται ότι είχαν την οποιαδήποτε συμμετοχή στα επεισόδια. Οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
2: Πάμε και στο Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι όπως έχετε ακούσει, η μία εκ των τριών έχει διαφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick, έχει δημιουργήσει την οικογένειά της εκεί. Τώρα βεβαίως έχει εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης, στην εκτέλεση του οποίου έχουν αναλάβει οι Βρετανικές αρχές.
4: Με βάση τα στοιχεία που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε, η 46χρονη ζει τουλάχιστον για τα τελευταία 7 χρόνια στη Βρετανία, για ένα διάστημα εδώ στην πόλη του Μπράιτον. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η πιο πρόσφατα δηλωμένη διεύθυνσή της είναι στο Λονδίνο, στη Βρετανική πρωτεύουσα, όπου και εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 46χρονη εργαζόταν, ενδεχομένως να εργάζεται και ακόμα, στο αεροδρόμιο Gatwick, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, ως πολίτρια σε κατάστημα που βρίσκεται στο εσωτερικό της, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της φωτογραφίας, συμμετέχοντας μάλιστα και σε πολλές εκθέσεις, τόσο εδώ στο Brighton όσο και στο Λονδίνο. Ο Sky επικοινώνησε και με τις Βρετανικές αρχές, συγκεκριμένα με την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο εμπλέκονται. Ωστόσο, αυτό που μας απάντησαν είναι ότι δεν μπορούν ούτε να διαψεύσουν ούτε να επιβεβαιώσουν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους με την υπόθεση.
2: Πάμε τώρα και με την βοήθεια της Μέρη Σκανδάλη πίσω στο χρονικό αυτής της ιστορίας, πίσω στο Μάιο του 2010, Στη μέρα που άγνωστοι έριξαν βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας, προκάλεσαν πυρκαγιά και εγκλώβησαν τους υπαλλήλους. Τρεις ήταν αυτοί που έμειναν πίσω και κάηκαν ζωντανοί. Από τότε μέχρι και σήμερα οι αρχές είχαν συλλέξει στοιχεία αρκετά, ψηφιακό υλικό, αλλά δεν μπορούσαν να είναι σίγουροι ότι η υπόθεση, η δικογραφία συγκεκριμένα, είναι αυτό που αποκαλούμε δεμένη. Η χρονολογία που ξεκλείδωσε τα γεγονότα ήταν το 2020.
5: 5 Μαΐου του 2010, στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις ενάντια στο πρώτο μνημόνιο. Οι διοργανωτές μιλούν για 150.000 διαδηλωτές. Συγκέντρωση είναι ειρηνική. Ξαφνικά στην πλατεία Κλαθμόνος κουκουλοφορεί και εξοεύουν βροχή από Μολότοφ προς την τράπεζα Μαρφίν και το βιβλιοπωλείο Ιαννός.
6: Κατεβείτε κάτω!
5: Το κτίριο της Μαρφίν τυλίγεται στις φλόγες και καπνός πνίγει τα πάντα, ενώ μέσα στο κτίριο βρίσκονται 24 εργαζόμενοι.
7: Ήμουνα τυχερή γιατί στάθηκα στο φαρδί μπαλκόνι και δεν πέθανε όπως πέθανε η Παρασκευή, που δεν είχε χώρο πίσω της για να απομονώσει την πόρτα και να αναπνεύσει.
5: Το κτίριο είναι κλειδωμένο και προσπαθούν να διαφύγουν προς την ταράτσα, αλλά και εκεί η πόρτα είναι κλειδωμένη. Οχτώ εργαζόμενοι εγκλωβίζονται και βγαίνουν στα μικρά μπαλκόνια για να πάρουν ανάσα. Επικρατούν σκηνές αλλοφροσύνης και πανικού.
8: Δραματικές στιγμές να μην τις ζήσει κανείς αυτό το κόσμο. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς και να ακούς τους απ' έξω να φωνάζουν «κάψτε τους».
5: Τα πυροσβεστικά οχήματα φτάνουν με τα δυσκολίες λόγω της διαδήλωσης. Καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν τους 5 εργαζόμενους. Για 3 από αυτούς δυστυχώς είναι αργά.
9: Πιστεύουμε και ευελπιστούμε την τρίτη φορά να βρεθούν οι φυσικοί αυτούργοι για να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
5: Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου έγκυος τον 4ο μήνα, ο επαμεινώντας Τσάκαλης 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια 35 ετών έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.
10: Η γυναίκα βρέθηκε στην προσπάθειά της να πάει προς το μπαλκόνι, η άλλη παγιδεύτηκε στο πάνω όροφο, στο γραφείο και ο άντρας πέθανε την ώρα που κατέβαινε τη δεύτερη προς τα κάτω σκάλα.
5: Χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να ανοίξει δικαστικά υπόθεση με μια ανώνυμη επιστολή που κατονόμαζε δύο άτομα ως δράστες του εμπρησμού. Έναν για τη Μαρφίν και έναν για τον Ιαννό. Κανένας μάρτυρας όμως δεν τους αναγνωρίζει ως δράστες των εμπρησμών και εν τέλει το 2016 αθώνονται αμφότεροι ομόφωνα. Οι μοναδικές καταδικαστικές αποφάσεις για τον τραγικό θάνατο των τριών υπαλλήλων της Μαρφίν αφορούσαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Ανδρέα Βιενόπουλο και τον υπεύθυνο ασφαλείας του κτηρίου. Όπως υπόθηκε, κατά τις ακροαματικές διαδικασίες, παρά τους φόβους για σοβαρά επεισόδια, τη μοιραία εκείνη μέρα δεν δόθηκε από τη διοίκηση εντολή να φύγουν οι εργαζόμενοι, ούτε υπήρχε σχέδιο διαφυγής. 16 χρόνια μετά, οι συγγενείς των τριών αδικοχαμένων υπαλλήλων της Μαρφίν ζουν ακόμη με τον εφιάλτη όσων έζησαν οι αγαπημένοι τους και την ελπίδα να τιμωρηθούν οι ένοχοι για να γαλινέψει η ψυχή τους.
11: Πανεπιστήμιο Κίλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κίλη είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νερακιά?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
20: Ερμής 91,8.
14: Η ώρα είναι 8:30.
19: Ερμής 91,8 στα FM.
20: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
21: Peanuts. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
22: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
23: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
22: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
23: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
22: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η ώρα είναι 8:30 και επιστρέφουμε με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου για τις εξελίξεις που είχαμε σήμερα στη Μαρφίν. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη να μας λέει πώς από το 2020, από πότε και ξανά άνοιξε η υπόθεση, φτάσαμε σήμερα στις συλλήψεις. Τι ρόλο έπαιξε εκείνη η σύλληψη στο σπίτι, στο Κουκάκι, και ποιο ήταν τελικά το πρόσωπο που έπαιξε κρίσιμο ρόλο.
24: Τα καθαρισμένα παλιά βίντεο της επίθεσης, όλα τα στάδια της, συγγνώμη, με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών, έδειξαν ουσιαστικά τους τρεις δράστες. Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Κλιμάτων Καταζωής του ελληνικού FBI, με τη βοήθεια μιας αναλυτικής, ουσιαστικά επιστημονικής ανάλυσης της γεύσης κλιματολογικών ερευνών, μπόρεσαν να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνισε τους δράστες με νέες φωτογραφίες και αντίστοιχο βιντεοειδικό υλικό. Κομβικό σημείο είναι αυτό που λες στην εξέλιξη της έρευνας. Και συγκεκριμένα στην ταυτοποίηση των δραστών, και ήταν ο εντοπισμός αυτών των νέων καθαρών ψηφιακών επιστηρίων που κατάφεραν τελικά να βρουν και να συνδέσουν. Αυτό το κλειδί βρέθηκε σε μια υπόθεση, όπως είπες και εσύ, του 2020. Πίσω από αυτή είναι ένας 48χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2008 μαζί με τον καταζητούμενο Βασίλη Παλαιοκώστα για την απαγωγή του μεγαλοβιομήχανου Γιώργου Μιλωνά. Ήταν στενός φίλος αρχηγικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και σκληρός αντιεξουσιαστής της Θεσσαλονίκης.
0: Άρα, αυτός ήταν σε εκείνο το σπίτι. Στο σπίτι εκεί βρέθηκαν και οι φωτογραφίες, αυτό λέμε τα ψηφιακά δεδομένα, που δείχνουν τα τρία αυτά πρόσωπα που συνελήφθησαν τώρα.
24: Ναι, ήταν μια αποθήκη στο Κουκάκι. Εντοπίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2020 από στελέχη της Ατομοκρατικής Υπηρεσίας. Εκεί είχαν βρεθεί μάλιστα 11 κιλά εκρητικής ύλης, πυροκροτητές, ακόμα και Καλάζνικοφ. Ανάμεσα σε αυτά τα πιστήρια της έρευνας ήταν και κάποια άλλα ψηφιακά της συντρόφου του 48χρονου, που περίχαν μάλιστα φωτογραφίες και βίντεο από το 2019. Σε αυτό το υλικό, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εντόπισαν υλικό που απεικόνιζε καθαρά τα πρόσωπα τριών φίλων της, δύο ανδρών και μιας γυναίκας.
0: Χωρίς να υπάρχει κάτι μεμπτό σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα που απεικονίζονταν στη φωτογραφία, απλώς υπήρχε το πρόσωπό τους.
24: Είχαν καθαρίσει ναι μεν τα βίντεο τα παλιά, ωστόσο έψαχναν κάποια καινούρια που θα μπορούσε να υπάρχει ουσιαστικά μια εργασιακή ταυτοποίηση μαζί με τα ειδικά λογισμικά και το AI το οποίο χρησιμοποιούνταν, και βρήκαν αυτά τα πρόσωπα, δύο άνδρες και μια γυναίκα, που είχαν χαρακτηριστικά και μια αφίεση που έμοιαζε με το παλιό υλικό. Αυτές οι απεικονίσεις συγκρίθηκαν με αυτό που είχε γίνει ευκρινέστερο πλέον στα κλιματολογικά εργαστήρια, με αποτέλεσμα να προκύψει η ταυτοποίηση των δραστών της Μαρφίν. Να σου πω βέβαια επιπλέον ότι κάποιοι διστακτικοί πολίτες μέχρι σήμερα, ακόμα και 16 χρόνια μετρά, που είχαν δει τους δράστες, μίλησαν, έδωσαν καταθέσεις, ενδεχομένως και κάποιο υλικό, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι τους αναγνώρισαν μετά την ταυτοποίησή τους με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας.
2: Και από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, πάμε στην Κατία Νιάκαρη. Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βαγιάς Νέας, τώρα η αντιτρομοκρατική συλλαμβάνει 3 πρόσωπα για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι 2 έχουν, ως φαίνεται, παρελθόν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης και περιγράφονται ως φυσική αυτούργη. Ο τρίτος πιάστηκε, με συγχωρείτε, για υπόθαλψη, καθότι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού που κρύφτηκαν οι τρομοκράτες. Οι αρχές τους είχαν κυκλώσει, είχαν παρακολουθήσει τις ύποπτες κινήσεις τους. Οι έρευνες καταλήγουν επίσης σε μια γιάφκα και στο ότι υπήρξε άλλη μια ομάδα που τους συνέδραμε χτυπώντας τους 2 πρώτους στόχους.
1: Μια απόσταση μόλις περίπου 300 μέτρων διένυσαν από το σπίτι ορμητήριο της οδού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη οι δύο φερόμενοι φυσικοί αυτούργοι, 26χρονοι και ο 29χρονος, που συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική μέχρι το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, εκεί όπου τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό από τον οποίο δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα.
3: Ακούστηκε. Τον πάμε αυτό εδώ πέρα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιχειρησιακό ζευγάρι έφτασε στο εν λόγω διαμέρισμα που ανήκει στον 24χρονο, ο οποίος είναι και ο τρίτος συλληφτής, 24 ώρες πριν από το χτύπημα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κάνοντας κατόπτευση της περιοχής.
4: Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.
1: Αμέσως μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση στις 4 και 35 τα ξημερώματα, κινούμενοι με τα πόδια, επέστρεψαν στο σπίτι ορμητήριο με την 26χρονη την επόμενη κιόλας μέρα να φεύγει για Χανιά, εκεί όπου συνελήφθη σε μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη της.
6: Βγήκα το πρωί εδώ, τώρα τελειώσα να πάω στη δουλειά και ήταν εδώ πέρα ένας κύριος από την αστυνομία, μου λέει ψάχνουμε την τάδε κυρία, εγώ 2 χρόνια πέρα δεν την είχα δει, τη φωτογραφία που μου έδειξε.
1: Η 26χρονη είχε εκτίσει το 2022 ποινή φυλάκισης ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση.
7: Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου. Εύχομαι η ελληνική πολιτεία και η δικαιοσύνη, η δημοκρατία μας να δικάσει όπως πρέπει. Το μόνο που θα ρωτήσω ένα γιατί. Τι τους βάζει τόσο μίσος, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς.
25: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και σε χώρο που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της ομάδας ως γιάφκα. Εδώ σχεδίαζαν και προετοίμαζαν τις εμπριστικές επιθέσεις.
1: Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τις συλλήψεις επισπεύτηκε μετά από πληροφορίες ότι και ο 29χρονος ετοιμαζόταν να φύγει καθώς είχε ζητήσει άδεια από την εργασία του.
26: Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεσης ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.
27: Είχαμε πει από την αρχή ότι η γρήγορη εξιχνίαση θα είναι ένα σαφές μήνυμα σε όσους θέλουν να επαναλάβουν κάτι τέτοιο.
1: Οι ομάδες που έδρασαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου εκτιμάται ότι είναι 2, καθώς οι 2 επιθέσεις που προηγήθηκαν στα σπίτια των άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις 4 και 18 και στις 4 και 23 λεπτά από αυτή στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα φέρονται να έγιναν από άλλα άτομα. Οι αρχές έχουν στο κάδρο ακόμα 3 άτομα χωρίς να έχει αποκλειστεί η εμπλοκή των συλληφθέντων με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Πάμε και στον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος έχει συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για το ποια είναι αυτά τα 3 πρόσωπα και κυρίως πώς ταυτοποιήθηκαν.
28: Στο διάστημα των 10 ημερών που μεσολάβησε από την ημέρα των επιθέσεων μέχρι και τη σύλληψη, η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική της Θεσσαλονίκης, έκανε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει όσο περισσότερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας μπορούσε, σε μια προσπάθεια να συνθέσει τροποντινά τις κινήσεις των 2 βασικών κατηγορούμενων, του 29χρονου άντρα και της 26χρονης κοπέλας, στο διάστημα πριν και μετά την εμπριστική επίθεση. Τι προέκυψε από αυτό? Ότι περίπου 24 ώρες πριν την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τα 2 άτομα μετέβησαν στην Άνω πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια, σε μια τακτική αντιπαρακολούθηση, σε περίπτωση δηλαδή που ήταν υποπαρακολούθηση από την αστυνομία να χάνονταν τα ίχνη τους. Εκεί σταμάτησαν ένα διερχόμενο ταξί και ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στην περιοχή της ανάληψης. Από το σημείο που αποβιβάστηκαν, κινήθηκαν πεζοί έως το διαμέρισμα της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο πριν την επίθεση, αλλά και ως κρυσφύγετο μετά. Σε αυτό την διαδρομή θεωρούσαν, σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και κινήθηκαν πεζοί και με σχετική άνεση και ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Έκαναν λάθος όμως, γιατί η αστυνομία κατάφερε να συγκεντρώσει, όπως προκύπτει τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, βίντεο από τις κινήσεις τους που τους δείχνει να μπαίνουν στο διαμέρισμα. Μπήκαν στο διαμέρισμα 24 ώρες σχεδόν πριν την ενέργειά τους, έμειναν εκεί. βγήκαν λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οδού Παπαδιαμάτη, το οποίο απέχει μερικά εκατοντάδες μέτρα από το σημείο από το διαμέρισμα, και επέστρεψαν εκεί όπου παρέμειναν μέχρι το απόγευμα της επόμενης μέρας. Οπότε και βγήκαν έχοντας αλλάξει ρουχισμό, προκειμένου να δυσχεράνει την προσπάθεια της αστυνομίας να τους ταυτοποιήσει, με τις πληροφορίες μας να λένε ότι η αντιτρομοκρατική έχει βρει τα ρούχα που φορούσαν ακριβώς τη στιγμή που έκαναν την επίθεση.
0: Άρα το έχει δέσει. Τώρα, ναι. Γιάννη, τι στοιχεία υπάρχουν για αυτή την δεύτερη ομάδα, ομάδα υποστήριξης, ομάδα που έδρασε στους άλλους στόχους? Πώς το έχουν δέσει αυτό οι αρχές?
28: Το λέγαμε και από τις πρώτες μέρες ότι η αντιτρομοκρατική ερευνά το ενδεχόμενο να υπήρχαν δύο ομάδες. Η πρώτη να υλοποίησε τις δύο εμπριστικές επιθέσεις που είναι γεωγραφικά κοντά και χρονικά κοντά η μία από την άλλη. Και μια δεύτερη ομάδα που υλοποίησε την τρίτη επίθεση που είναι 15 λεπτά αργότερα και 4 χιλιόμετρα μακριά από τους δύο προηγούμενους στόχους. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τους δύο βασικούς υπόπτους, την ώρα που βγαίνουν από το σπίτι όπου κρύβονταν για να κάνουν την ενέργεια και την ώρα που επιστρέφουν, προκύπτει συμπερασματικά ότι οι δύο προηγούμενες ενέργειες δεν έγιναν από αυτούς. Τώρα, και άρα είναι από η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, είναι κατά αγνώστων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ενέργειες, και υπάρχει η εκτίμηση ότι από τη σύλληψη των δύο θα προκύψουν στοιχεία που ενδεχομένως να φωτίσουν και τις δύο προηγούμενες ενέργειες. Τώρα, να σου πω, κλείνοντας για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι η 26χρονη κοπέλα είχε συλληφθεί το 2022. Ένα χρόνο μετά οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μήνες με αναστολή, ενώ δύο προσαγωγές έχει ο συγκατηγορούμενος της 29 ετών. Ο τρίτος, ο οποίος είναι αυτός ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, είναι γνωστός μεν, αλλά δεν έχει συλλήψεις ή προσαγωγές.
2: Και στον Χρήστο Νικολαίδη, γιατί είναι θέμα χρόνου πλέον να έχουμε και άλλες συλλήψεις. Συλλήψεις από αυτή τη λεγόμενη δεύτερη ομάδα που συμμετείχε στις επιθέσεις.
5: Αυτό το οποίο κίνησε πάρα πολύ τις υποψίες των αστυνομικών ήταν ότι στη μετάβαση στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα ο Γιάννης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Πολύθυνης πιο συγκεκριμένα, και σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα Airbnb, οι δύο οι οποίοι έχουν συλληφθεί σήμερα δεν πήραν μαζί τους κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα τα άφησαν εδώ, στο σπίτι το οποίο νίκιαζε ο 29χρονος. Επίσης, δεν κινήθηκαν με τη μοτοσικλέτα του 29χρονου, η οποία ήταν υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετές εβδομάδες από την κρατική ασφάλεια της Θεσσαλονίκης. Η μοτοσικλέτα παραμένει εδώ, παρκαρισμένη. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δύο άλλα σημεία τα οποία χτυπήθηκαν, δηλαδή η οικία του κυρίου Ιωακίμοβιτς και η οικία του κυρίου Αναστασιάδη, απέχουν μόλις 50 μέτρα η μία από την άλλη. Είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο της πόλης, εκεί στην Άνω Τούμπα. Άρα, αυτό το οποίο υπάρχει ως συμπέρασμα είναι ότι ενδεχομένως εκείνα τα δύο χτυπήματα να έγιναν από τον ίδιο ή τα ίδια άτομα, να μην υπάρχει δηλαδή τρίτη ομάδα. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι άλλοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, όπως είπε και ο Γιάννης, και άλλοι αυτοί που κάναν τα χτυπήματα στις άλλες δύο περιπτώσεις. Βρίσκονται έτσι στη διαδικασία συλλογής κάποιων στοιχείων και έχουν βάλει στο κάδρο τρία συγκεκριμένα άτομα, τα οποία είναι γνωστά. Ναι, είναι γνωστά στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης, στον οποίο άλλωστε ανήκουν και οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν. Να πούμε ότι από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη 26χρονη, η οποία συνελήφθη στα Χανιά της Κρήτης. Αύριο με τους άλλους δύο θα προσαχθούν ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, θα τους απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώτος συλληφθής, ο 26χρονος, αρνείται κάθε επαφή με την όλη υπόθεση και τονίζει ότι το μόνο το οποίο έχει κάνει είναι ότι έδωσε τα κλειδιά του συγκεκριμένου σπιτιού σε κάποιους φίλους του πριν από αρκετές εβδομάδες, χωρίς μάλιστα να γνωρίζει τι απέγιναν αυτά τα κλειδιά.
2: Λοιπόν, και για να κλείσουμε το κεφάλαιο, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη ο Παύλος Τσίμας για αυτήν την σχεδόν ταυτόχρονη εξιχνίαση δύο εμπριστικών επιθέσεων. Δύο διαφορετικές περιπτώσεις μεν, που έχουν όμως και κοινά χαρακτηριστικά.
8: Η μαρτυρία της κυρίας Καραγιάννη ήταν πραγματικά συγκλονιστική να την ακούς, συγκλονιστική να την παρακολουθείς, ιδίως σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι. Δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει, αλλά είναι αυτό το αίσθημα που έχουμε, ότι η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη είναι από αυτά τα καταλυτικά γεγονότα που γίνεται ένα κλικ και αλλάζει όλο το κλίμα, αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα που περιβάλλει αυτού του τύπου τη δράση.
9: Νομίζω ότι σαν να εξατμίστηκε απότομα με αυτήν τη δολοφονία, με αυτή την τραγωδία, όποιο ίχνος, όχι ανοχής, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς ανοχή, αλλά αυτό το εντάξει ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, έτσι είναι στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποια ατίθασα παιδιά που βάζουν γκαζάκια ή πετάνε μολότοφ. Αυτή η ελαφρότητα νομίζω εξαφανίστηκε, εξατμίστηκε διαμιάς με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και μετά από αυτή τη δολοφονία, παρακολουθώντας και τη μεγάλη τραγωδία της Μαρφίν με τα καινούργια στοιχεία, έχω την εντύπωση ότι όλοι την παρακολουθούμε λίγο αλλιώς. Παρακολουθούμε με μεγαλύτερη συνείδηση του πόσο λεπτή είναι η απόσταση ανάμεσα στην πράξη και το...
10: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Η κοινωνία, αυτή η ατμόσφαιρα που περιγράφεις, Παύλο, πώς μπορεί να μας βοηθήσει όλους και για το πώς θα βλέπουμε τα γεγονότα και για το πώς θα προσπαθούμε να έχουμε απόσταση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που μέχρι στιγμής λέμε είναι επιθέσεις χαμηλού προφίλ. Δεν είναι κάτι όλο αυτό που βλέπουμε. Έτσι συμβαίνει. Θέλω να πω ότι έχει αλλάξει αυτό και αν έχει αλλάξει, μπορούμε να κάνουμε εμείς και κάτι παραπάνω.
9: Έχει αλλάξει, νομίζω ναι. Νομίζω ότι έχει αλλάξει. Θα αποδειχθεί στην πράξη. Το βλέπουμε ήδη. Το είδαμε, ας πούμε, στον τρόπο που αντέδρασε ο πολιτικός κόσμος στις εμπνευστικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης. Το είδαμε στην κηδεία, χτες, όπου ήταν, δεν το έχουμε συνηθίσει, και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Στις δηλώσεις που έκαναν οι παράγοντες, οι πολιτικοί του τόπου. Ήταν κάτι αλλιώτικο, νομίζω, αυτή τη φορά. Είχε μια άλλου τύπου ένταση και μια άλλου τύπου συνέστηση ότι το κλίμα στην κοινωνία έχει αλλάξει. Αυτό μπορεί να βοηθήσει, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι όλα αυτά τα συγκλονιστικά που αποκαλύπτονται σήμερα θα όντως θα επιβεβαιωθούν, θα τεκμηριωθούν, θα σταθούν στη δικαιοσύνη, γιατί έχουμε και κακή εμπειρία από το παρελθόν.
0: Να μην φτάνουν στο ακροατήριο.
9: Μια υπόθεση, ναι, ότι μια υπόθεση ξεχνιάστηκε και δεν φτάνει ποτέ στο ακροατήριο ή δεν στέκει στο ακροατήριο. Αν όμως αυτή τη φορά σταθούν, αν φτάσουμε στο τέλος, θα μπορούμε νομίζω να λέμε εκ των υστέρων ότι η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ο θάνατος αυτής της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, ήταν ένα σημείο καμπής. Άλλαξε την περιραίουσα ατμόσφαιρα, άλλαξε νομίζω τον τρόπο που βλέπουμε αυτά τα πράγματα, εξαφάνισε κάθε ανοχή, αδιαφορία για αυτές τις λεγόμενες χαμηλής έντασης, ας πούμε, τρομοκρατικές πράξεις. Για να πάμε παρακάτω.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στην πολιτική κόντρα που είχαμε σήμερα στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν για την ακρίβεια με την επαναφορά της 13ης σύνταξης και τη μείωση του ΦΠΑ να εκτροχιάζουν τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει στοιχεία για το πώς κοστολογεί τις εξαγγελίες που κάνει και τον κατηγόρησε ότι υπόσχεται λύσεις μαγικές. Στον σιωπηλό φόρο της ακρίβειας, επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης, που ζητά οι όποιες συγκρίσεις να γίνονται με ευρωπαϊκή δεδομένα και όχι με την Ελλάδα και δι' την Ελλάδα των μνημονίων.
11: Με τοπική σύγκρουση είχαν στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με επίκεντρο την ακρίβεια. Οι τόνοι ανέβηκαν γύρω από τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και την επαναφορά της 13ης σύνταξης που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις του κόμματος.
12: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν Ακρίβεια Παντού.
13: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά.
15: Ενώ εσείς αρθείτε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτό το λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους, εκδικείται κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
16: Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
15: Δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε 13 σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Και όχι, όχι, πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι, όχι.
17: Θέλω χαρτιά.
18: Είπαμε σε 2 δόσεις.
15: Α, τι 2 δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός. Εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα.
11: Με βίντεο στο TikTok απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
14: Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
11: Η προεκλογική μάχη έχει ανάψει για τα καλά με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Πάλσια των Σκάι να αποτυπώνει το νέο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία απέχει 13 μονάδες από την Ελλάς, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο σε σχέση με ένα μήνα πριν στο 11,5%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 8,5%, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ αποτυπώνεται στο 7%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται 10% με 2%, ενώ ακολουθούν οι Δημοκράτες και η Νίκη με 1%. Η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό μιλώντας στον Economist να επαναλαμβάνει πως θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας.
17: We will have an election in 2027 in the spring. I'm sick and tired of repeating. Sort of guideline would be to be humble, to address these concerns with humility and not to promise the moon.
14: Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
2: Ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη.
18: Αυτό που έχει σημασία και αυτό που παρατήρησα από τη σημερινή αντιπαράθεση στη Βουλή είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε στο κάδρο τον κύριο Ανδρουλάκη λέγοντάς του «Πρόσεξε, μην αναστήσετε αυτόν που δεν πρέπει να είναι».
0: Τον είπε Λάζαρο όμως.
18: Τα μπέρδεψε λίγο. Ήθελε να πει Λάζαρος είναι ο άλλος. Που δεν έπρεπε να, είναι, να επιστρέψει στα πολιτικά πράγματα. Προφανώς εννοούσε τον κύριο Τσίπρα. Ότι τι είπε δηλαδή, ότι με την τακτική σου, ενώ έχεις 3 χρόνια να ανέβεις εσύ, αφήνεις χώρο να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Κοίταξε.
0: Άρα είναι μόνο ευθύνη του Πασόκ η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
18: Κοίταξε,
0: και το δημοσκοπικό πολίτες, εκτόπισμα που έχει, τις τελευταίες τουλάχιστον δύο που έχουμε μετρήσει εμείς.
18: Οι πολίτες αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας, αλλά πράγματι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πολύ χρόνο. Ενώ διαλυόταν και κατέρεε ο ΣΥΡΙΖΑ, να αντικαταστήσει όπως συνέβη στη Βουλή και στην κοινωνία, να έχει μεγαλύτερη απήχηση. Είχε όλη τη δυνατότητα. Τώρα κοίταξε, και το άδικο ποιο είναι, ενώ στην πραγματικότητα έχει ένα σημαντικό πρόγραμμα για πάρα πολλούς τομείς, σε πολλά σημεία μάλιστα φτάνει να τον αντιγράφει ή, εν πάση περιπτώσει, να παίρνει στοιχεία από αυτή τη γραμμή και η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση δηλαδή να υιοθετεί ορισμένες εκ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, ο τρόπος που διαχειρίζεται το ΠΑΣΟΚ τον εαυτό του, ο τρόπος που μεταδίδει ή προσπαθεί να μεταδώσει στην κοινωνία τις προτάσεις του και το πρόγραμμά του, είναι ελλιπής και γι' αυτό καταγράφει χαμηλά ποσοστά στις προσκοπήσεις.
0: Άρα, από την κυβέρνηση θα ήθελαν ένα κόμμα συνένεσης, ένα κόμμα στο οποίο να μπορούν να βρουν ένα σημείο επαφής στις δικές τους προτάσεις, γιατί η εμφάνιση, και το κρατάω αυτό, το συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Παύλο Τσίμα, η εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα ήταν ένα μήνυμα συμβολισμού. Δεν ξέρω αν έχει και κάποια στρατηγική.
18: Το ΠΑΣΟΚ πάντοτε ήταν απέναντι στην τρομοκρατία και στις πάσεις φύσεως τέτοιες εκδηλώσεις που παίρνουν ζωές χωρίς.
0: Έκανε πιο ξεκάθαρα τώρα.
18: Ήταν σαφής και σωστή η παρουσία του εκεί. Πρόσεξε, Λένα, ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένας πολιτικός που ναι μεν είχε χρόνο, δεν ξέρω αν έχει τον τρόπο. Αυτό θα το δείξει η πορεία του. Έχει ακόμα κάποιο χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι επαρκής, αλλά έχει κάποιο χρόνο. Πρέπει να μείνουμε όμως στα γεγονότα. Έχει μεγάλη σημασία ότι το πολιτικό σύστημα στην πλειονότητά του στέκεται απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα που πολύ σωστά είπε ο Παύλος Τσίμας, όπως έγινε με τη δολοφονία Αξαρλιάν. Πάω στο άλλο θέμα τώρα, δεν έχει σημασία. Που ήταν το κομικό σημείο που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος 17 Νοέμβρη. Νομίζω αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη και όσα ακολουθούν με Μαρφίν και Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι ένα κομικό σημείο που θα αλλάξει τα πράγματα.
2: Πάμε και στα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από ένα παρασκήνιο εσωτερικής σύγκρουσης, ο Σωκράτης Φάμελος πατάει το κουμπί, παραιτείται από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρεί με καρφιά. Πλέον τα στρατόπεδα ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Ο κλήρος πέφτει στην κοινοβουλευτική ομάδα που θεωρεί στο διάβαχο, ενώ επίδικο παραμένει και η κατεύθυνση που θα πάρει πια το κόμμα. Η όποια απόφαση θα κριθεί στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που έχει κάνει η Ατζικούκη.
3: Μέχρι και την τελευταία στιγμή συνεχίζεται το αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα διεξαχθεί ή όχι η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Από νωρίς στη Κουμουνδούρου πραγματοποιήθηκε μια άτυπη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας με συμμετέχοντες τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα γίνει κανονικά η συνεδρίαση.
4: Αύριο θα γίνει όπως και δίποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
6: Είναι καταστατική υποχρέωση να λειτουργήσει η συλληθήσα Κεντρική Επιτροπή.
3: Πρώτα Πολιτική Γραμματεία την Δευτέρα και μετά Κεντρική Επιτροπή, λέει η πλευρά της ηγεσίας.
19: Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 3 το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Η πλευρά των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Ζούρου ευελπιστούν πως θα κερδίσουν την πλειοψηφία στο κόμμα και θα βάλουν τέλος στην προηγούμενη απόφαση που φωτογράφιζε τη μη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, πρέπει να αλλάξει σελίδα.
20: Υπάρχει τρόπος, υπάρχει συσσωρευμένη ιστορική πείρα και για ενότητα και για συλλογικότητα και για τήρηση των καταστατικών μας αρχών.
3: Η σύγκρουση στα δύο στρατόπεδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι σφοδρή με βουλευτές που σκοπεύουν να αποχωρήσουν να έχουν επιλέξει να απέχουν από την Κεντρική Επιτροπή.
21: Δεν μπορώ να μετάσχω σε τέτοια παιχνίδια λογικά. Θα απέχω από αυτή τη διαδικασία και θα πάρω και αποφάσεις το Σαββατοκύριακο.
22: Αναφέρει το δικαίωμά του είναι να επιλέξει τους τρόπους. Προδοσία δεν θα το έλεγα. Ορισμένα πράγματα τα θεωρώ ακατανόητα. Συνυπάρχει ο κανόνας ότι αν είσαι εν ενεργεία βουλευτής ή στέλεχος πρέπει να απολέσεις την ιδιότητά σου.
3: Για να πραγματοποιηθεί η αυριανή συνεδρίαση πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 130 μέλη.
2: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και με το σχόλιο του Αντωνία Τζολέτου, γιατί είναι αμφίβολη η συνεδρίαση αύριο. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν, πρωτοφανή βεβαίως για τον ΣΥΡΙΖΑ.
18: Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις, γιατί πρέπει να σου πω ότι η ηγεσία θεωρεί δεδομένο πως δεν θα γίνει. Μαθαίνουμε ότι έχει ακυρωθεί η τηλεοπτική κάλυψη. Δεν θα υπάρχει γραμματεία αυτή που δίνει τα καρτελάκια στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και υπάρχει η πλευρά των Πολάκη Παπαδούρου που λένε εμείς θα είμαστε εκεί, έχουμε τις λίστες, είμαστε οργανωμένοι. Από τη στιγμή που μαζευτούν 130 με 140 άτομα που απαιτούνται για να γίνει συνεδρίαση, θα συνεδριάσουμε κανονικά.
0: Αναζητούν τώρα πρόεδρο κόμματος, πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί φαντάζομαι ότι αν μαζευτεί αυτός ο αριθμός που λέει η πλευρά Πολάκη, μπορούν και να επικυρώσουν απόφαση.
18: Πάμε για το δεύτερο, γιατί όσον αφορά τον πρόεδρο του κόμματος, εκεί χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Χρειάζεται συνέδριο και χρειάζεται να στηθεί κάλπη, σοκομματική διαδικασία, όπως με τον Τζίπρα το 22 και με τον Κασελάκη το 23. Κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρο, εκεί θα δούμε σίγουρα. Την άλλη εβδομάδα θα συγκληθεί εκτός απρόοπτου και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα έχουμε δύο υποψηφίους. Τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου.
0: Κοίταξε, Αντώνη, εάν η Κεντρική Επιτροπή αποφασίσει, αποφασίζει φαντάζομαι και για την πορεία του κόμματος. Μπορεί να το θέσουν αυτό και αν αυτή είναι η πλευρά Πολάκη κιόλας.
18: Ναι, με βάση τις ισορροπίες που θα δούμε αύριο, αναμένουμε η πλευρά Πολάκη να υπερτερήσει. Δηλαδή, δεν θα φωτογραφίζεται πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλει ο Παύλος Πολάκης είναι να πάρθει πίσω η απόφαση ότι δεν είναι βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Να επιστρέψει, άρα.
18: Ναι, είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος, άρα απαιτείται αύριο.
23: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
2: Η μπάλα στη Σέντρα.
1: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πατογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Νίκος κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

βυθεί στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Plus 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες των Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.